όσο τσπείς. Νίγδε θαλή, ναι μάμ σκρίς. Νίγδε γίστ, μενε δαλή. Τάξη σέπταμ.